Πουτόγιο ετή ταν σογιο μαπαν κακά μποτεν πατρικάν τόν μιαν καπουταίαν λιάν.